0: Φέρε ένα μπατσά.
1: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Yeah.

0: Πέτρε.
1: Γεια σας, Χριστέ. Αυτή θέλει να κάνει

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

μια φορά σαν σήμερα. 20 Μαΐου, σαν σήμερα, 1506, πεθαίνει σε ηλικία 55 χρονών, πάμπτωχος στην Ισπανία, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος. 1825, ήττα των Ελλήνων στο Μανιάκι της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ. Κατά τη διάρκεια της μάχης πέφτει ηρωικά ο Παπαφλέσσας. 1874, ο Λίβαϊ Στράους πουλάει το πρώτο του blue jean. 1900, αρχίζουν οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι που διήργησαν 5 μήνες. 1940, ο Ίγκορ Σικόρσκι παρουσιάζει για πρώτη φορά την ανακάλυψή του, το ελικόπτερο. 1941, στις 6.30 το πρωί, αρχίζει η γερμανική επίθεση εναντίον της Κρήτης, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάληψη του νησιού από τους εισβολείς στις 30 Μαΐου. 1983, Γάλλοι ερευνητές απομονώνουν τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

συμφωνήσουμε για πάντα, να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια, μη

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τυλιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

Μάθαμε τον έρωτα στα σκαλιά της εισόδου, παίζοντας κρυφτό βόλους και κουτσό.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ διατήρησε το αίτητο σερί της στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, με το οποίο ολοκλήρωσε τη φετινή περίοδο κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ταυτοχρόνως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε τη συμμετοχή στα play-off του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης, ισότιμη με τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, την ώρα που δουλεύει το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, έχει φουλάρει τις μηχανές του για τον επόμενο προπονητή του συλλόγου. Ως μία από τις κορυφαίες επιλογές είναι ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νέστρουπ, ο οποίος είχε μία εξαιρετική θητεία στον πάγκο της Κοπενχάγης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή εδώ και καιρό και ο Νέστρουπ εμφανίζεται θετικός να προπονήσει για πρώτη φορά μακριά από την χώρα του και να αναλάβει να επαναφέρει τον πράσινο σύλλογο στην κορυφή.

0: Φέρε ένα μπατσά.
1: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς κάθε κάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με μια τυπικά ανιστόρητη αλλά και βαθύτατα προκλητική ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εγκαλεί την Ελλάδα για τις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων και προβαίνει σε μια σειρά πρωτοφανών ισχυρισμών. Δίχως εξήγηση αλλά με διαβεβαιώσεις ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, εξακολουθεί να πλανάται το μυστήριο με την έντονη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως είναι η κατηγορία που προτείνει η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κάνει λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, προσθέτοντας ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί επανέναρξη των εχθροπραξιών. Στο τραπέζι νατοϊκή αποστολή στα στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τον Bloomberg. 40 συμφωνίες θέλει να υπογράψει ο Πούτιν στο Πεκίνο.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Μαΐου, σαν σήμερα, 1506, πεθαίνει σε ηλικία 55 χρονών, πάμπτωχος στην Ισπανία, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος. 1825, ήττα των Ελλήνων στο Μανιάκι της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ. Κατά τη διάρκεια της μάχης πέφτει ηρωικά ο Παπαφλέσσας. 1874, ο Λίβαϊ Στράους πουλάει το πρώτο του Blue Jean. 1900, αρχίζουν οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι που διήργησαν 5 μήνες. 1940, ο Ίγκορ Σικόρσκι παρουσιάζει για πρώτη φορά την ανακάλυψή του, το ελικόπτερο. 1941, στις 6.30 το πρωί, αρχίζει η γερμανική επίθεση εναντίον της Κρήτης, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάληψη του νησιού από τους εισβολείς στις 30 Μαΐου. 1983, Γάλλοι ερευνητές απομονώνουν τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

αγάπη μου. Αιώνια θα σ' ακολουθώ, σαν φυλαχτό θα σε κρατώ, αγάπη μου. Αγάπη μου, κι αν χρόνια φύγαν αδιανά, στέρεψε πια και δεν κυλά.

μακρύ, το χέρι μου θα σ' οδηγεί, αγάπη μου, αγάπη μου. Κι αν πλάι μου θα κουραστείς, ποτέ σου μη μ' απαρνηθείς.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η ΑΕΚ διατήρησε το αίτητο σερί της στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, με το οποίο ολοκλήρωσε τη φετινή περίοδο κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ταυτοχρόνως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε τη συμμετοχή στα play-off του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης, ισότιμη με τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, την ώρα που δουλεύει το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, έχει φουλάρει τις μηχανές του για τον επόμενο προπονητή του συλλόγου. Ως μία από τις κορυφαίες επιλογές είναι ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νέστρουπ, ο οποίος είχε μία εξαιρετική θητεία στον πάγκο της Κοπενχάγης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή εδώ και καιρό και ο Νέστρουπ εμφανίζεται θετικός να προπονήσει για πρώτη φορά μακριά από την χώρα του και να αναλάβει να επαναφέρει τον πράσινο σύλλογο στην κορυφή.

0: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
1: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
0: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
1: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
0: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
1: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
0: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Με μια τυπικά ανιστόρητη αλλά και βαθύτατα προκλητική ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εγκαλεί την Ελλάδα για τις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων και προβαίνει σε μια σειρά πρωτοφανών ισχυρισμών. Δίχως εξήγηση αλλά με διαβεβαιώσεις ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, εξακολουθεί να πλανάται το μυστήριο με την έντονη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως είναι η κατηγορία που προτείνει η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κάνει λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, προσθέτοντας ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί επανέναρξη των εχθροπραξιών. Στο τραπέζι νατοϊκή αποστολή στα στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τον Bloomberg. 40 συμφωνίες θέλει να υπογράψει ο Πούτιν στο Πεκίνο.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η ΑΕΚ διατήρησε το αίτητο σερί της στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, με το οποίο ολοκλήρωσε τη φετινή περίοδο κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ταυτοχρόνως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε τη συμμετοχή στα play-off του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης, ισότιμη με τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, την ώρα που δουλεύει το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, έχει φουλάρει τις μηχανές του για τον επόμενο προπονητή του συλλόγου. Ως μία από τις κορυφαίες επιλογές είναι ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νέστρουπ, ο οποίος είχε μία εξαιρετική θητεία στον πάγκο της Κοπενχάγης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή εδώ και καιρό και ο Νέστρουπ εμφανίζεται θετικός να προπονήσει για πρώτη φορά μακριά από την χώρα του και να αναλάβει να επαναφέρει τον πράσινο σύλλογο στην κορυφή.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Μαΐου, σαν σήμερα, 1506, πεθαίνει σε ηλικία 55 χρονών, πάμπτωχος στην Ισπανία, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος. 1825, ήττα των Ελλήνων στο Μανιάκι της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ. Κατά τη διάρκεια της μάχης, πέφτει ηρωικά ο Παπαφλέσσας. 1874, ο Λίβαϊ Στράους πουλάει το πρώτο του Blue Jean. 1900, αρχίζουν οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι που διήργησαν 5 μήνες. 1940, ο Ίγκορ Σικόρσκι παρουσιάζει για πρώτη φορά την ανακάλυψή του, το ελικόπτερο. 1941, στις 6.30 το πρωί, αρχίζει η γερμανική επίθεση εναντίον της Κρήτης, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάληψη του νησιού από τους εισβολείς στις 30 Μαΐου. 1983, Γάλλοι ερευνητές απομονώνουν τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.

εγώ σε νοσταλγώ στη ζωή που περνά και πάει στο καιρό και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό. Μονάχοι μες τη νύχτα και μες τη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με μια τυπικά ανιστόρητη αλλά και βαθύτατα προκλητική ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εγκαλεί την Ελλάδα για τις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων και προβαίνει σε μια σειρά πρωτοφανών ισχυρισμών. Δίχως εξήγηση αλλά με διαβεβαιώσεις ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, εξακολουθεί να πλανάται το μυστήριο με την έντονη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως είναι η κατηγορία που προτείνει η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κάνει λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, προσθέτοντας ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί επανέναρξη των εχθροπραξιών. Στο τραπέζι νατοϊκή αποστολή στα στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τον Bloomberg. 40 συμφωνίες θέλει να υπογράψει ο Πούτιν στο Πεκίνο.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Μαΐου, σαν σήμερα, 1506, πεθαίνει σε ηλικία 55 χρονών, πάμπτωχος στην Ισπανία, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος. 1825, ήττα των Ελλήνων στο Μανιάκι της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ, κατά τη διάρκεια της μάχης πέφτει ηρωικά ο Παπαφλέσσας. 1874, ο Λίβαϊ Στράους πουλάει το πρώτο του blue jean. 1900, αρχίζουν οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι που διήργησαν 5 μήνες. 1940, ο Ίγκορ Σικόρσκι παρουσιάζει για πρώτη φορά την ανακάλυψή του, το ελικόπτερο. 1941, στις 6.30 το πρωί, αρχίζει η γερμανική επίθεση εναντίον της Κρήτης, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάληψη του νησιού από τους εισβολείς στις 30 Μαΐου. 1983, Γάλλοι ερευνητές απομονώνουν τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

τόσο δακρύ. Μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός. Πιο, πως να σ' αγγίξω, πως

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η ΑΕΚ διατήρησε το αίτητο σερί της στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, με το οποίο ολοκλήρωσε τη φετινή περίοδο κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ταυτοχρόνως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε τη συμμετοχή στα play-off του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης, ισότιμη με τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, την ώρα που δουλεύει το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, έχει φουλάρει τις μηχανές του για τον επόμενο προπονητή του συλλόγου. Ως μία από τις κορυφαίες επιλογές είναι ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νέστρουπ, ο οποίος είχε μία εξαιρετική θητεία στον πάγκο της Κοπενχάγης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή εδώ και καιρό και ο Νέστρουπ εμφανίζεται θετικός να προπονήσει για πρώτη φορά μακριά από την χώρα του και να αναλάβει να επαναφέρει τον πράσινο σύλλογο στην κορυφή.

0: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
1: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
0: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
1: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
0: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
1: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
0: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Όσο σ' αγαπώ στην απλά του καλοκαιριού,

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με μια τυπικά ανιστόρητη αλλά και βαθύτατα προκλητική ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εγκαλεί την Ελλάδα για τις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων και προβαίνει σε μια σειρά πρωτοφανών ισχυρισμών. Δίχως εξήγηση αλλά με διαβεβαιώσεις ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, εξακολουθεί να πλανάται το μυστήριο με την έντονη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως είναι η κατηγορία που προτείνει η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, προσθέτοντας ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί επανέναρξη των εχθροπραξιών. Στο τραπέζι νατοϊκή αποστολή στα στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τον Bloomberg. 40 συμφωνίες θέλει να υπογράψει ο Πούτιν στο Πεκίνο.
2: Ώρα για τη Λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
5: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Έχει κυκλοφορήσει 27 προσωπικά άλμπουμ, 12 συλλογές, 25 συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Επίσης, έχει πρωταγωνιστήσει σε 4 μουσικοθεατρικές παραστάσεις, 3 όπερες και 1 musical, ενώ συμμετείχε και βέβαια όλοι θυμόμαστε σε τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι από τις πρώτες τραγουδίστριες που εισήγαγαν τη δυτική pop μουσική στην Ελλάδα και συνδύασε ήχους από σύγχρονη λαϊκή, έντεχνη και pop μουσική, δημιουργώντας μια ευρία γκάμα τραγουδιών. Συμφωνείτε? Σε μια καριέρα που διαρκεί περισσότερες από 5 δεκαετίες και έχει επηρεάσει πολλές από τις νεότερες τραγουδίστριες τόσο σε Ελλάδα αλλά και σε Κύπρο.

Το σύνολο της δισκογραφίας της, που όπως είπαμε περιλαμβάνει 37 πλατινένιες και 16 χρυσές διακρίσεις, αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές και εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών, καθώς οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων υπερβαίνουν τις 30 εκατομμύρια παγκοσμίως. Λόγω των παραπάνω διακρίσεων, εννοείται πως της αποδόθηκε το προσωνύμιο «Απόλυτη Ελληνίδα Στάρ». Στο εξωτερικό δε έχει εμφανιστεί σε σημαντικά θέατρα όπως το Royal Albert Hall, η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, το Carnegie Hall, το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπως και το Charles de Jetual Sportin στο Monte Carlo. Η Βύση είναι η μοναδική Ελληνίδα καλλιτέχνης που άγγιξε την κορυφή του Billboard Dance Club Chart με το αγγλόφωνο τραγούδι «Call Me».

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι η Άννα παντρεύτηκε τον Νίκο Καρβέλα. Όπως ήταν αναμενόμενο, ακόμα και η πρόταση γάμου ήταν ανατρεπτική. Βρίσκονται η Άννα και ο Νίκος βράδυ σε δύο διαφορετικά αυτοκίνητα στην Πανεπιστημίου. Και πού αποφασίζουν να παντρευτούν? Εκεί, σε ένα φανάρι, πάνω στην Πανεπιστημίου. Τι φοράει ο Νίκος στο γάμο του? Πράσινη γραβάτα. Τους παντρεύει ο τότε πρόεδρος της Κύπρου και η Ανούλα ήταν ήδη έγκυος. Γεννιέται η μοναχοκόρη της η Σοφία, αλλά μετά από λίγο έρχεται ο χωρισμός. Η είδηση πέφτει σαν βόμβα και δημιουργεί όργιο φημών για τους δυο τους, για το μέλλον της συνεργασίας τους. Αποδεικνύεται όμως ότι το ζευγάρι βλέπει αλλιώς τα πράγματα και διαψεύδει τους πάντες. Άλλωστε τυπικά διαζύγιο οι δυο τους παίρνουν πολύ μετά το 2000.

Η ίδια λέει τα εξής. Παιδιά, είναι εξίσου ωραίο και να μπορείς να είσαι ερμηνευτής και εκτελεστής. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δημιουργός. Υπάρχει ένα άγχος σήμερα να είμαστε όλοι δημιουργοί πραγμάτων και θα αρχίσουν να λιγοστεύουν οι εκτελεστές σε λίγο. Όχι, όχι, εγώ δεν το έχω αυτό. Το δοκίμασα πάρα πολλές φορές. Πήγαινα στο πιάνο, έγραφα πάνω σε πατήματα που έχω ακούσει. Δεν ερχόταν κάτι πηγαίο. Δεν ερχόταν κάτι ωραίο δικό μου. Και τίποτα από αυτά που έγραφα δεν μου άρεσε. Τα παρατούσα στη μέση. Και ακούστε και μια μικρή ιστοριούλα. Ο Νίκος έτσι έγραψε την έμπνευση. Γρατζούναγε μια κιθάρα και μονολογούσε. Δεν έχω έμπνευση, δεν έχω έμπνευση, δεν έχω έμπνευση. Και τελικά του ήρθε.

0: θα κλείσω το μικρό μου αφιέρωμα στην τεράστια αναβίση με την ερώτηση: ανησυχήσαν ποτέ για το μέλλον, για το πώς θα υπάρξει η αναβίση σε μια φάση που ίσως δεν μπορεί να τραγουδά πια? Και εκείνη απαντά: δεν είμαι τέτοιος τύπος, ποτέ μου δεν έχω σκεφτεί τι θα κάνω όταν. Είμαι άνθρωπος του τώρα, πολύ του τώρα. Ό,τι μου έρθει τότε θα το κάνω. Και ελπίζω μόνο ένα πράγμα, να μην χαθεί η φωνή απότομα. Γιατί με τη φθορά ζεις και σιγά σιγά τη συνηθίζεις. Και η δική μου φωνή έχει φθαρεί, φυσικά μετά από τόσα χρόνια. Όμως δεν έχει αλλοιωθεί. Και τη φροντίζω για να βρίσκεται σε όσο καλύτερη κατάσταση γίνεται, ώστε και να παραμένω αναγνωρίσιμη και να εξακολουθώ να τραγουδάω σε τόνους που ακόμα λάμπουν. Εντάξει, έχει δίκιο, τι λέτε? Αυτά από μένα για την Άννα Βύση. Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Αυτό θα το θυμάμαι που έγινε απόψε, γι' αυτό...

Τι ζητάς από τις στάχτες να μαζέψεις τώρα? Κάνε μου παρέα αν θέλεις. Όχι όμως πολύ, μην τύχει και λυγίσω και σου πω.

Ο Παναθηναϊκός, την ώρα που δουλεύει το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, έχει φουλάρει τις μηχανές του για τον επόμενο προπονητή του συλλόγου. Ως μία από τις κορυφαίες επιλογές είναι ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νέστρουπ, ο οποίος είχε μία εξαιρετική θητεία στον πάγκο της Κοπενχάγης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή εδώ και καιρό και ο Νέστρουπ εμφανίζεται θετικός να προπονήσει για πρώτη φορά μακριά από την χώρα του και να αναλάβει να επαναφέρει τον πράσινο σύλλογο στην κορυφή.

0: Φέρε ένα μπατσά.
1: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Έχει κυκλοφορήσει 27 προσωπικά άλμπουμ, 12 συλλογές, 25 συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Επίσης, έχει πρωταγωνιστήσει σε 4 μουσικοθεατρικές παραστάσεις, 3 όπερες και 1 musical, ενώ συμμετείχε και βέβαια όλοι θυμόμαστε σε τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι από τις πρώτες τραγουδίστριες που εισήγαγαν τη δυτική pop μουσική στην Ελλάδα και συνδύασε ήχους από σύγχρονη λαϊκή, έντεχνη και pop μουσική, δημιουργώντας μια ευρεία γκάμα τραγουδιών. Συμφωνείτε? Σε μια καριέρα που διαρκεί περισσότερες από 5 δεκαετίες και έχει επηρεάσει πολλές από τις νεότερες τραγουδίστριες τόσο σε Ελλάδα αλλά και σε Κύπρο.

Το σύνολο της δισκογραφίας της, που όπως είπαμε περιλαμβάνει 37 πλατινένιες και 16 χρυσές διακρίσεις, αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές και εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών, καθώς οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων υπερβαίνουν τις 30 εκατομμύρια παγκοσμίως. Λόγω των παραπάνω διακρίσεων, εννοείται πως της αποδόθηκε το προσωνύμιο «Απόλυτη Ελληνίδα Στάρ». Στο εξωτερικό δε, έχει εμφανιστεί σε σημαντικά θέατρα όπως το Royal Albert Hall, η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, το Carnegie Hall, το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπως και το Charles de Jetual Sportin στο Monte Carlo. Η Βύση είναι η μοναδική Ελληνίδα καλλιτέχνης που άγγιξε την κορυφή του Billboard Dance Club Chart με το αγγλόφωνο τραγούδι «Call Me».

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι η Άννα παντρεύτηκε τον Νίκο Καρβέλα. Όπως ήταν αναμενόμενο, ακόμα και η πρόταση γάμου ήταν ανατρεπτική. Βρίσκονται η Άννα και ο Νίκος βράδυ σε δύο διαφορετικά αυτοκίνητα στην Πανεπιστημίου. Και πού αποφασίζουν να παντρευτούν? Εκεί, σε ένα φανάρι, πάνω στην Πανεπιστημίου. Τι φοράει ο Νίκος στο γάμο του? Πράσινη γραβάτα. Τους παντρεύει ο τότε πρόεδρος της Κύπρου και η Ανούλα ήταν ήδη έγκυος. Γεννιέται η μοναχοκόρη της η Σοφία, αλλά μετά από λίγο έρχεται ο χωρισμός. Η είδηση πέφτει σαν βόμβα και δημιουργεί όργιο φημών για τους δυο τους, για το μέλλον της συνεργασίας τους. Αποδεικνύεται όμως ότι το ζευγάρι βλέπει αλλιώς τα πράγματα και διαψεύδει τους πάντες. Άλλωστε τυπικά διαζύγιο οι δυο τους παίρνουν πολύ μετά το 2000.

Η ίδια λέει τα εξής. Παιδιά, είναι εξίσου ωραίο και να μπορείς να είσαι ερμηνευτής και εκτελεστής. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δημιουργός. Υπάρχει ένα άγχος σήμερα να είμαστε όλοι δημιουργοί πραγμάτων και θα αρχίσουν να λιγοστεύουν οι εκτελεστές σε λίγο. Όχι, όχι, εγώ δεν το έχω αυτό. Το δοκίμασα πάρα πολλές φορές. Πήγαινα στο πιάνο, έγραφα πάνω σε πατήματα που έχω ακούσει. Δεν ερχόταν κάτι πηγαίο. Δεν ερχόταν κάτι ωραίο δικό μου. Και τίποτα από αυτά που έγραφα δεν μου άρεσε. Τα παρατούσα στη μέση. Και ακούστε και μια μικρή ιστοριούλα. Ο Νίκος έτσι έγραψε την έμπνευση. Γρατζούναγε μια κιθάρα και μονολογούσε. Δεν έχω έμπνευση, δεν έχω έμπνευση, δεν έχω έμπνευση. Και τελικά του ήρθε.

0: θα κλείσω το μικρό μου αφιέρωμα στην τεράστια αναβίση με την ερώτηση: ανησυχήσαν ποτέ για το μέλλον, για το πώς θα υπάρξει η αναβίση σε μια φάση που ίσως δεν μπορεί να τραγουδά πια? Και εκείνη απαντά: δεν είμαι τέτοιος τύπος, ποτέ μου δεν έχω σκεφτεί τι θα κάνω όταν. Είμαι άνθρωπος του τώρα, πολύ του τώρα. Ό,τι μου έρθει τότε θα το κάνω. Και ελπίζω μόνο ένα πράγμα, να μην χαθεί η φωνή απότομα. Γιατί με τη φθορά ζεις και σιγά σιγά τη συνηθίζεις. Και η δική μου φωνή έχει φθαρεί, φυσικά μετά από τόσα χρόνια. Όμως δεν έχει αλλοιωθεί. Και τη φροντίζω για να βρίσκεται σε όσο καλύτερη κατάσταση γίνεται, ώστε και να παραμένω αναγνωρίσιμη και να εξακολουθώ να τραγουδάω σε τόνους που ακόμα λάμπουν. Εντάξει, έχει δίκιο, τι λέτε? Αυτά από μένα για την Άννα Βύση. Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Αυτό θα το θυμάμαι που έγινε απόψε, γι' αυτό...

0: Τι ωραίος κόσμος είναι αυτός! Δεν σας μπορώ! Καλημέρα, φιλιά σε όλους! Είσαστε υπέροχοι!
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης Πούτιν και Σι στο Πεκίνο βρέθηκε η ενέργεια. Και ειδικότερα ο νέος αγωγός φυσικού αερίου που φιλοδοξεί να συνδέσει ακόμη στενότερα τις δύο οικονομίες και θα μπορούσε να μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Ρωσία στην Κίνα. Νομοθετική παρέμβαση ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας για το πρόβλημα που ανέκυψε με τις συντάξεις χειρίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να εξαλείψει κάθε ενδεχόμενο περικοπών. Καμία πιστική απάντηση δεν έχει δοθεί μετά από πολλές ώρες για το τι προκάλεσε την πνιγυρή περίεργη οσμή που σκέπασε περιοχές του Λεκανοπεδίου, καθώς ούτε οι έρευνες της πυροσβεστικής μπόρεσαν να εντοπίσουν την αιτία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, μέσω του οποίου παλαιές κλειστές κατοικίες θα μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, προκειμένου στη συνέχεια να δοθούν προς ενοικίαση. Σε δεύτερο χρόνο θα δοθεί η δυνατότητα βελτίωσης σπιτιών, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά Ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρα Κοσμίκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Σάρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Μαΐου, σαν σήμερα, 1506, πεθαίνει σε ηλικία 55 χρονών, πάμπτωχος στην Ισπανία, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος. 1825, ήττα των Ελλήνων στο Μανιάκι της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ. Κατά τη διάρκεια της μάχης πέφτει ηρωικά ο Παπαφλέσσας. 1874, ο Λίβαϊ Στράους πουλάει το πρώτο του Blue Jean. 1900, αρχίζουν οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι που διήργησαν 5 μήνες. 1940, ο Ίγκορ Σικόρσκι παρουσιάζει για πρώτη φορά την ανακάλυψή του, το ελικόπτερο. 1941, στις 6.30 το πρωί, αρχίζει η γερμανική επίθεση εναντίον της Κρήτης, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάληψη του νησιού από τους εισβολείς στις 30 Μαΐου. 1983, Γάλλοι ερευνητές απομονώνουν τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Θέλεις το πρώτο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση? Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ διατήρησε το αίτητο σερί της στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, με το οποίο ολοκλήρωσε τη φετινή περίοδο κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ταυτοχρόνως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε τη συμμετοχή στα play-off του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης, ισότιμη με τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, την ώρα που δουλεύει το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, έχει φουλάρει τις μηχανές του για τον επόμενο προπονητή του συλλόγου. Ως μία από τις κορυφαίες επιλογές είναι ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νέστρουπ, ο οποίος είχε μία εξαιρετική θητεία στον πάγκο της Κοπενχάγης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή εδώ και καιρό και ο Νέστρουπ εμφανίζεται θετικός να προπονήσει για πρώτη φορά μακριά από την χώρα του και να αναλάβει να επαναφέρει τον πράσινο σύλλογο στην κορυφή.

0: Αλλάξτε ατμόσφαιρα. Φτιάξτε διάθεση.
1: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
0: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
1: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
0: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
1: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
0: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης Πούτιν και Σι στο Πεκίνο βρέθηκε η ενέργεια. Και ειδικότερα ο νέος αγωγός φυσικού αερίου που φιλοδοξεί να συνδέσει ακόμη στενότερα τις δύο οικονομίες και θα μπορούσε να μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Ρωσία στην Κίνα. Νομοθετική παρέμβαση ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας για το πρόβλημα που ανέκυψε με τις συντάξεις χειρίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να εξαλείψει κάθε ενδεχόμενο περικοπών. Καμία πιστική απάντηση δεν έχει δοθεί μετά από πολλές ώρες για το τι προκάλεσε την πνιγυρή περίεργη οσμή που σκέπασε περιοχές του Λεκανοπεδίου, καθώς ούτε οι έρευνες της πυροσβεστικής μπόρεσαν να εντοπίσουν την αιτία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, μέσω του οποίου παλαιές κλειστές κατοικίες θα μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, προκειμένου στη συνέχεια να δοθούν προς ενοικίαση. Σε δεύτερο χρόνο θα δοθεί η δυνατότητα βελτίωσης σπιτιών, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.
3: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά Ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρακος Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Σάρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε.
0: Κάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ διατήρησε το αίτητο σερί της στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, με το οποίο ολοκλήρωσε τη φετινή περίοδο κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ταυτοχρόνως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε τη συμμετοχή στα play-off του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης, ισότιμη με τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, την ώρα που δουλεύει το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, έχει φουλάρει τις μηχανές του για τον επόμενο προπονητή του συλλόγου. Ως μία από τις κορυφαίες επιλογές είναι ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νέστρουπ, ο οποίος είχε μία εξαιρετική θητεία στον πάγκο της Κοπενχάγης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή εδώ και καιρό και ο Νέστρουπ εμφανίζεται θετικός να προπονήσει για πρώτη φορά μακριά από την χώρα του και να αναλάβει να επαναφέρει τον πράσινο σύλλογο στην κορυφή.

0: Φέρε ένα μπατσά.
1: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς κάθε κάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης Πούτιν και Σι στο Πεκίνο βρέθηκε η ενέργεια. Και ειδικότερα ο νέος αγωγός φυσικού αερίου που φιλοδοξεί να συνδέσει ακόμη στενότερα τις δύο οικονομίες και θα μπορούσε να μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Ρωσία στην Κίνα. Νομοθετική παρέμβαση ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας για το πρόβλημα που ανέκυψε με τις συντάξεις χειρίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να εξαλείψει κάθε ενδεχόμενο περικοπών. Καμία πιστική απάντηση δεν έχει δοθεί μετά από πολλές ώρες για το τι προκάλεσε την πνιγυρή περίεργη οσμή που σκέπασε περιοχές του Λεκανοπεδίου, καθώς ούτε οι έρευνες της πυροσβεστικής μπόρεσαν να εντοπίσουν την αιτία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, μέσω του οποίου παλαιές κλειστές κατοικίες θα μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, προκειμένου στη συνέχεια να δοθούν προς ενοικίαση. Σε δεύτερο χρόνο θα δοθεί η δυνατότητα βελτίωσης σπιτιών, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρα Κος Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Άρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Μαΐου, σαν σήμερα, 1506, πεθαίνει σε ηλικία 55 χρονών, πάμπτωχος στην Ισπανία, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος. 1825, ήττα των Ελλήνων στο Μανιάκι της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ. Κατά τη διάρκεια της μάχης, πέφτει ηρωικά ο Παπαφλέσσας. 1874, ο Λίβαϊ Στράους πουλάει το πρώτο του Blue Jean. 1900, αρχίζουν οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι που διήργησαν 5 μήνες. 1940, ο Ίγκορ Σικόρσκι παρουσιάζει για πρώτη φορά την ανακάλυψή του, το ελικόπτερο. 1941, στις 6.30 το πρωί, αρχίζει η γερμανική επίθεση εναντίον της Κρήτης, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάληψη του νησιού από τους εισβολείς στις 30 Μαΐου. 1983, Γάλλοι ερευνητές απομονώνουν τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ διατήρησε το αίτητο σερί της στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, με το οποίο ολοκλήρωσε τη φετινή περίοδο κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ταυτοχρόνως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε τη συμμετοχή στα play-off του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης, ισότιμη με τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, την ώρα που δουλεύει το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, έχει φουλάρει τις μηχανές του για τον επόμενο προπονητή του συλλόγου. Ως μία από τις κορυφαίες επιλογές είναι ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νέστρουπ, ο οποίος είχε μία εξαιρετική θητεία στον πάγκο της Κοπενχάγης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή εδώ και καιρό και ο Νέστρουπ εμφανίζεται θετικός να προπονήσει για πρώτη φορά μακριά από την χώρα του και να αναλάβει να επαναφέρει τον πράσινο σύλλογο στην κορυφή.

0: Θέλεις το πρώτο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση? Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: υπομονή.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Μήνυμα ισχύως και ταυτοχρόνως διάψευσης των σεναριών για πρόωρες εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τα νέα πολιτικά κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησής του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα. Το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Ιουνίου. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης αιωλικών σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων και σε τουριστικά νησιά. Με τη φράση «Η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας», οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας έδειξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως υπαίτιες για την παγκόσμια αναταραχή. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.225 μονάδες.
2: Ώρα για τυλιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά Ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρακός Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Σάρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Φέρε ένα μπατσά.
1: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή της προετοιμασία στις 6 Ιουλίου εν όψη και της συμμετοχής της στα play-off του Champions League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί στην Ολλανδία, ωστόσο αυτό μένει να οριστικοποιηθεί, όπως και το ακριβές πρόγραμμα και τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν. Αμοιβαία τα αισθήματα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκομ Νέστρουπ, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, με αφορμή την πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών. Όπως προκύπτει από την Δανία, ο τεχνικός που διέπρεψε στην Κοπενχάγη είναι θετικός στην προοπτική του τριφυλιού και το μόνο που θα μπορούσε να βάλει εμπόδια είναι ένα πιθανό ενδιαφέρον από τη Γερμανία. Πέραν του βασικού Τζολάκη, το μέλλον των Πασχαλάκη και Μπότη στον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά αβέβαιο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν δύο κινήσεις για goalkeeper. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και φέρεται έτοιμη να καταβάλει και τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι

γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος. Μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Μήνυμα ισχύως και ταυτοχρόνως διάψευσης των σεναριών για πρόωρες εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τα νέα πολιτικά κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησής του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα. Το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Ιουνίου. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης αιωλικών σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων και σε τουριστικά νησιά. Με τη φράση «Η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας», οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας έδειξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως υπαίτιες για την παγκόσμια αναταραχή. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.225 μονάδες.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρα Κος Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Άρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Μαΐου, σαν σήμερα, 1506, πεθαίνει σε ηλικία 55 χρονών, πάμπτωχος στην Ισπανία, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος. 1825, ήττα των Ελλήνων στο Μανιάκι της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ. Κατά τη διάρκεια της μάχης, πέφτει ηρωικά ο Παπαφλέσσας. 1874, ο Λίβαϊ Στράους πουλάει το πρώτο του Blue Jean. 1900, αρχίζουν οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι που διήργησαν 5 μήνες. 1940, ο Ίγκορ Σικόρσκι παρουσιάζει για πρώτη φορά την ανακάλυψή του, το ελικόπτερο. 1941, στις 6.30 το πρωί, αρχίζει η γερμανική επίθεση εναντίον της Κρήτης, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάληψη του νησιού από τους εισβολείς στις 30 Μαΐου. 1983, Γάλλοι ερευνητές απομονώνουν τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη σύνταξη.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή της προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου εν ώψη και της συμμετοχής της στα play-off του Champions League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί στην Ολλανδία, ωστόσο αυτό μένει να οριστικοποιηθεί, όπως και το ακριβές πρόγραμμα και τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν. Αμοιβαία τα αισθήματα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκομ Νέστρουπ, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, με αφορμή την πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών. Όπως προκύπτει από την Δανία, ο τεχνικός που διέπρεψε στην Κοπενχάγη είναι θετικός στην προοπτική του τριφυλιού και το μόνο που θα μπορούσε να βάλει εμπόδια είναι ένα πιθανό ενδιαφέρον από τη Γερμανία. Πέραν του βασικού Τζολάκη, το μέλλον των Πασχαλάκη και Μπότη στον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά αβέβαιο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν δύο κινήσεις για goalkeeper. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και φέρεται έτοιμη να καταβάλει και τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ.
2: Το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Τραμπ απείλησε ξανά το Ιράν, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τις σημαντικές παραχωρήσεις που επιθυμεί. Το Ιράν απειλεί με επέκταση του πολέμου πέρα από τη Μέση Ανατολή. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά κυβερνήτη σκάφους του λιμενικού που εμβόλησε πρόσφυγες στοιχείο, ζητά ο εισαγγελέας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο τροχαίο στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη, και ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Ετς Γάζα παραμένει χωρίς σαφή ορίζοντα αποκατάστασης, με τους κατοίκους να συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες κρίσης και το πολιτικό μέλλον της περιοχής να παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο. Βίντεο στο οποίο εμφανίζονται Ισραηλινοί στρατιώτες να κακομεταχειρίζονται τους ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία, που αναχαιτίστηκε στα ανοιχτά της Κύπρου, ανέβασε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας.
1: Ώρα για τη Λιχτό. Ώρα για Φιλότιμο.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρα Κος Μύκονος Χάνια, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Σάρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή της προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου εν όψη και της συμμετοχής της στα play-off του Champions League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί στην Ολλανδία, ωστόσο αυτό μένει να οριστικοποιηθεί, όπως και το ακριβές πρόγραμμα και τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν. Αμοιβαία τα αισθήματα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκομ Νέστρουπ, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, με αφορμή την πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών. Όπως προκύπτει από την Δανία, ο τεχνικός που διέπρεψε στην Κοπενχάγη είναι θετικός στην προοπτική του τριφυλιού και το μόνο που θα μπορούσε να βάλει εμπόδια είναι ένα πιθανό ενδιαφέρον από τη Γερμανία. Πέραν του βασικού Τζολάκη, το μέλλον των Πασχαλάκη και Μπότη στον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά αβέβαιο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν δύο κινήσεις για goalkeeper. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και φέρεται έτοιμη να καταβάλει και τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ.
3: Φέρε ένα μπατσά.
4: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Ο πατσάς κάθε κάστην στο φιλότιμο.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
7: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
6: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
7: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
6: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
7: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
6: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
7: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Ο Τραμπ απείλησε ξανά το Ιράν, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τις σημαντικές παραχωρήσεις που επιθυμεί. Το Ιράν απειλεί με επέκταση του πολέμου πέρα από τη Μέση Ανατολή. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά κυβερνήτη σκάφους του λιμενικού που εμβόλησε πρόσφυγες στοιχείο ζητά ο εισαγγελέας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο τροχαίο στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη, και ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Εσ Γάζα παραμένει χωρίς σαφή ορίζοντα αποκατάστασης, με τους κατοίκους να συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες κρίσης και το πολιτικό μέλλον της περιοχής να παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο. Βίντεο στο οποίο εμφανίζονται Ισραηλινοί στρατιώτες να κακομεταχειρίζονται τους ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία, που αναχαιτίστηκε στα ανοιχτά της Κύπρου, ανέβασε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας.
2: Ώρα για τη Λιχτό. Ώρα για Φιλότιμο.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά Ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρα Κόσμικονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Άρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Μαΐου, σαν σήμερα, 1506, πεθαίνει σε ηλικία 55 χρονών, πάμπτωχος στην Ισπανία, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος. 1825, ήττα των Ελλήνων στο Μανιάκι της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ. Κατά τη διάρκεια της μάχης, πέφτει ηρωικά ο Παπαφλέσσας. 1874, ο Λίβαϊ Στράους πουλάει το πρώτο του blue jean. 1900, αρχίζουν οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι που διήργησαν 5 μήνες. 1940, ο Ίγκορ Σικόρσκι παρουσιάζει για πρώτη φορά την ανακάλυψή του, το ελικόπτερο. 1941, στις 6.30 το πρωί, αρχίζει η γερμανική επίθεση εναντίον της Κρήτης, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάληψη του νησιού από τους εισβολείς στις 30 Μαΐου. 1983, Γάλλοι ερευνητές απομονώνουν τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή της προετοιμασία στις 6 Ιουλίου εν όψη και της συμμετοχής της στα play-off του Champions League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί στην Ολλανδία, ωστόσο αυτό μένει να οριστικοποιηθεί, όπως και το ακριβές πρόγραμμα και τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν. Αμοιβαία τα αισθήματα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκομ Νέστρουπ, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, με αφορμή την πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών. Όπως προκύπτει από την Δανία, ο τεχνικός που διέπρεψε στην Κοπενχάγη είναι θετικός στην προοπτική του τριφυλιού και το μόνο που θα μπορούσε να βάλει εμπόδια είναι ένα πιθανό ενδιαφέρον από τη Γερμανία. Πέραν του βασικού Τζολάκη, το μέλλον των Πασχαλάκη και Μπότη στον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά αβέβαιο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν δύο κινήσεις για goalkeeper. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και φέρεται έτοιμη να καταβάλει και τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Τραμπ απείλησε ξανά το Ιράν, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τις σημαντικές παραχωρήσεις που επιθυμεί. Το Ιράν απειλεί με επέκταση του πολέμου πέρα από τη Μέση Ανατολή. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά κυβερνήτη σκάφους του λιμενικού που εμβόλησε πρόσφυγες στοιχείο ζητά ο εισαγγελέας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο τροχαίο στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη, και ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Έτσι, Γάζα παραμένει χωρίς σαφή ορίζοντα αποκατάστασης, με τους κατοίκους να συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες κρίσης και το πολιτικό μέλλον της περιοχής να παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο. Βίντεο στο οποίο εμφανίζονται Ισραηλινοί στρατιώτες να κακομεταχειρίζονται τους ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία, που αναχαιτίστηκε στα ανοιχτά της Κύπρου, ανέβασε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά Ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρακος Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Σάρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: κλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή της προετοιμασία στις 6 Ιουλίου εν όψη και της συμμετοχής της στα play-off του Champions League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί στην Ολλανδία, ωστόσο αυτό μένει να οριστικοποιηθεί, όπως και το ακριβές πρόγραμμα και τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν. Αμοιβαία τα αισθήματα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκομ Νέστρουπ, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, με αφορμή την πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών. Όπως προκύπτει από την Δανία, ο τεχνικός που διέπρεψε στην Κοπενχάγη είναι θετικός στην προοπτική του τριφυλιού και το μόνο που θα μπορούσε να βάλει εμπόδια είναι ένα πιθανό ενδιαφέρον από τη Γερμανία. Πέραν του βασικού Τζολάκη, το μέλλον των Πασχαλάκη και Μπότη στον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά αβέβαιο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν δύο κινήσεις για goalkeeper. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και φέρεται έτοιμη να καταβάλει και τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ.
2: Φέρε ένα μπατσά. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: να σε μακριά και να μοιράζεις.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Η αγάπη μπορεί

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Τραμπ απείλησε ξανά το Ιράν, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τις σημαντικές παραχωρήσεις που επιθυμεί. Το Ιράν απειλεί με επέκταση του πολέμου πέρα από τη Μέση Ανατολή. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά κυβερνήτη σκάφους του λιμενικού που εμβόλησε πρόσφυγες στοιχείο ζητά ο εισαγγελέας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο τροχαίο στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη. Και ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Έτσι Γάζα παραμένει χωρίς σαφή ορίζοντα αποκατάστασης, με τους κατοίκους να συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες κρίσης και το πολιτικό μέλλον της περιοχής να παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο. Βίντεο στο οποίο εμφανίζονται Ισραηλινοί στρατιώτες να κακομεταχειρίζονται τους ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία, που αναχαιτίστηκε στα ανοιχτά της Κύπρου, ανέβασε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Μαΐου, σαν σήμερα, 1506, πεθαίνει σε ηλικία 55 χρονών, πάμπτωχος στην Ισπανία, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος. 1825, ήττα των Ελλήνων στο Μανιάκι της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ. Κατά τη διάρκεια της μάχης, πέφτει ηρωικά ο Παπαφλέσσας. 1874, ο Λίβαϊ Στράους πουλάει το πρώτο του Blue Jean. 1900, αρχίζουν οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι που διήργησαν 5 μήνες. 1940, ο Ίγκορ Σικόρσκι παρουσιάζει για πρώτη φορά την ανακάλυψή του, το ελικόπτερο. 1941, στις 6.30 το πρωί, αρχίζει η γερμανική επίθεση εναντίον της Κρήτης, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάληψη του νησιού από τους εισβολείς στις 30 Μαΐου. 1983, Γάλλοι ερευνητές απομονώνουν τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Café. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Café. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή της προετοιμασία στις 6 Ιουλίου εν όψη και της συμμετοχής της στα play-off του Champions League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί στην Ολλανδία, ωστόσο αυτό μένει να οριστικοποιηθεί, όπως και το ακριβές πρόγραμμα και τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν. Αμοιβαία τα αισθήματα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκομ Νέστρουπ, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, με αφορμή την πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών. Όπως προκύπτει από την Δανία, ο τεχνικός που διέπρεψε στην Κοπενχάγη είναι θετικός στην προοπτική του τριφυλιού και το μόνο που θα μπορούσε να βάλει εμπόδια είναι ένα πιθανό ενδιαφέρον από τη Γερμανία. Πέραν του βασικού Τζολάκη, το μέλλον των Πασχαλάκη και Μπότη στον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά αβέβαιο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν δύο κινήσεις για goalkeeper.

0: Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και φέρεται έτοιμη να καταβάλει και τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ.
1: Το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τυλιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Ο Τραμπ απείλησε ξανά το Ιράν, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τις σημαντικές παραχωρήσεις που επιθυμεί. Το Ιράν απειλεί με επέκταση του πολέμου πέρα από τη Μέση Ανατολή. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά κυβερνήτη σκάφους του λιμενικού που εμβόλησε πρόσφυγες στοιχείο ζητά ο εισαγγελέας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο τροχαίο στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη, και ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Έτσι, Γάζα παραμένει χωρίς σαφή ορίζοντα αποκατάστασης, με τους κατοίκους να συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες κρίσης και το πολιτικό μέλλον της περιοχής να παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο. Βίντεο στο οποίο εμφανίζονται Ισραηλινοί στρατιώτες να κακομεταχειρίζονται τους ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία, που αναχαιτίστηκε στα ανοιχτά της Κύπρου, ανέβασε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά Ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρα Κος Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Άρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
6: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
5: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
6: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
5: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
6: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
5: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
6: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Τραμπ απείλησε ξανά το Ιράν, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τις σημαντικές παραχωρήσεις που επιθυμεί. Το Ιράν απειλεί με επέκταση του πολέμου πέρα από τη Μέση Ανατολή. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά κυβερνήτη σκάφους του λιμενικού που εμβόλησε πρόσφυγες στοιχείο ζητά ο εισαγγελέας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο τροχαίο στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη, και ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Έτσι, Γάζα παραμένει χωρίς σαφή ορίζοντα αποκατάστασης, με τους κατοίκους να συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες κρίσης και το πολιτικό μέλλον της περιοχής να παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο. Βίντεο στο οποίο εμφανίζονται Ισραηλινοί στρατιώτες να κακομεταχειρίζονται τους ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία, που αναχαιτίστηκε στα ανοιχτά της Κύπρου, ανέβασε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά Ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρακος Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Σάρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Μαΐου, σαν σήμερα, 1506, πεθαίνει σε ηλικία 55 χρονών, πάμπτωχος στην Ισπανία, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος. 1825, ήττα των Ελλήνων στο Μανιάκι της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ. Κατά τη διάρκεια της μάχης, πέφτει ηρωικά ο Παπαφλέσσας. 1874, ο Λίβαϊ Στράους πουλάει το πρώτο του Blue Jean. 1900, αρχίζουν οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι που διήργησαν 5 μήνες. 1940, ο Ίγκορ Σικόρσκι παρουσιάζει για πρώτη φορά την ανακάλυψή του, το ελικόπτερο. 1941, στις 6.30 το πρωί, αρχίζει η γερμανική επίθεση εναντίον της Κρήτης, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάληψη του νησιού από τους εισβολείς στις 30 Μαΐου. 1983, Γάλλοι ερευνητές απομονώνουν τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ώρα για τυλιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά Ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρακός Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Σάρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Θέλεις το πρώτο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση? Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μπέργκερ. Ώρα για φιλότιμο. Μιλάει το κοκορέτσι.
1: Βεβαίως.
0: Στο φιλότιμο τραγουδάει κιόλας.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.